0: Καλώ τη φλατφλατιά από το λίγο τη φλατφλατιά με βάσα. Αν τη μαζί μου το ρούσε με τα λακκότε. Μέλιο. Αν είχα φλατφλατιά και λίγο λίγο τη φλατφλατιά με βάσα. Το περάσια. Τη φτιάχα από το λίγο τη φλατφλατιά. Δεν θα τα φλατφλατιά στην παντηγία σου. Χαμπιά φίλε μου. Χάι χάι και. Τη φτιάχα πια και την περίκα. Το χαμπιά μου.
1: Δεν θα
0: σα πω ότι θα σα πω.